κλαίβαλα. Ουλισκουλούσε ρίσο έδιτα. Σόγουμεν κο ατσερεγά ποτά.